0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: F4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Γέλιο, ανέκδοτα και ροζ κουτσομπολιά.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κότσε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah!

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: F4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Yeah!

0: Μάρτις, Μάρτις. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο. Yeah,

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Este DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: de DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
3: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
4: Ηράκλειο, είσαι έτοιμος!
5: Μέρε, μια χαρά, ρε, πάμε!

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, τι κάνετε, πώς είστε? Ξυπνήσατε καλά, ωραία, ευχάριστα? Πάντα συντονισμένοι εδώ, πάντα καλά, πάντα για, πάντα χαρά. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Music Club, στο 105,8, ημέρα Παρασκευή σήμερα. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και λέμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, διότι εμείς από τις 11 και μετά ξεμπερδεύουμε, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάνε μετά βέβαια οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Αλλά τέλος πάντων, το βράδυ παίζουμε, ναι, έχουμε δουλειά. Αύριο, σήμερα, μεθαύριο, κάθε μέρα τέλος πάντων παίζουμε, ναι. Και αύριο, να θυμίσω, ημέρα Σάββατο, παίζουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι το απόγευμα προς βράδυ στην Αλικαρνασσό, στην εκκλησία έξω από τον Άγιο Νικόλαο. Κάνουμε μια εκδήλωση τέλος πάντων για να πούμε τα συγχαρήκια, να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηροδότου στο μπάσκετ που πήρε το πρωτάθλημα και θα είμαστε εκεί 8 με 10 το βράδυ. Να κάνουμε μια φιέστα τέλος πάντων, μια γιορτή, πώς να το πω τέλος πάντων, κάπως έτσι. Να σηκώσουμε το κύπελλο και το βράδυ βέβαια κανονικά στο μαγαζί για αύριο ημέρα, Σάββατο είναι αυτά. Σήμερα ημέρα Παρασκευή, κανονικά εκπομπή βέβαια, 8 του μηνός. Ημέρα Παρασκευή, 8 Μαΐου, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στο 105,8, 07, 04 και 23 δευτερόλεπτα. Το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8. Λίγο αργότερα κατά τις 8.30-9 η ώρα τέλος πάντων να είσαι μέσα. Έρχεται και η Μάνια και γίνεται πλέον το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας μέχρι τις 11. Πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club 105,8. Good morning. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Θα πούμε τα σοβαρά μας, τα αστεία μας, τα ανέκδοτα κτλ. Και πάνω απ' όλα θα παίξουμε μόνο επιτυχίες. Οπότε την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα.
1: Ναι, ρε.
0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πως είστε? 07.09 και 50 δευτερόλεπτα. Πώς περνάει έτσι η ώρα, ευχάριστα. Θα έλεγα. Με μπρίο, με ταπεραμέντο, με χαρά, με καλοσύνη και βέβαια πάνω απ' όλα μόνο με επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής, με τα παϊδάκια στην αγορά εκεί στο κέντρο. Θα ήθελα σήμερα πάλι να πάμε από εκεί πέρα να τζιμπήσουμε κάτι, αλλά δεν θα πάμε, δεν θα έρθουμε σήμερα κύριε Γιάννη. Διότι έχουμε πάλι οδοντίατρο κατά τις 12.30 ώρα στο φίλο μας τον Στέλιο τον Χατζάκη, να πάμε να φτιάξουμε, να ολοκληρώσουμε την δουλειά. Και από εβδομάδα θα το σκεφτούμε, θα δούμε πότε θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να έρθουμε να σας τιμήσουμε με την παρουσία μας και να φάμε τα υπέροχα παϊδάκια, τα υπέροχα μπιφτεκάκια, τα υπέροχα μαγειρευτά και τον μπάτσα, τον πολύ αγαπημένο μας που βρίσκουμε όλα φρέσκα, φρεσκομαγειρευμένα καθημερινά, κυρίες και κύριοι, στην ταβέρνα Γιακουμής, στο κέντρο εκεί στην αγορά. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και στον κολλητό μου εδώ πέρα, τον Παναγιώτη, το συνονόματο μου. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, μου λέει θα μπορέσει να παίξει λίγο τα στρουμφάκια για τον Δημητράκη και την Μαρία. Εννοείται ότι θα βάλουμε τα στρουμφάκια στην ενότητα παιδικά τραγούδια, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ντινάκη, τον κολλητό μας, που είναι επίσης φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Είναι ο άνθρωπος που μου έχει φτιάξει τα δόντια, τα οποία θα βάλουμε, θα τοποθετήσουμε σήμερα στο Στέλιο, το Χατζάκι. Την καλημέρα μου και στην φίλη μου την Φέη, στην φίλη μου τη Σοφία και στη φίλη μου τη Μαρία που είναι τώρα στο αυτοκίνητο και μας ακούνε. Μου λέει Παναγιώτη, καλημέρα. Σε ακούμε, πηγαίνουμε, μου λέει, στη δουλειά. Μήπως μπορείς, σε παρακαλώ, να παίξεις λίγο Σπύρο Σπυράκο? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Σπύρο Σπυράκο. Ο Σπυράκος Δασκουλίδης, που μεγάλες βραδιές, μεγάλο, είχαν βγάλει και ένα πολύ ωραίο live διπλό μαύρο CD, πολύ ωραίο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Σπύρο Σπυράκο. Έχω ετοιμάσει και λίγο και την Γαρμπή και λίγο Αναβίση, οπότε την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ. Εδώ εξάλλου ακούς μόνο επιτυχίες. Σπύρο αγόρι μου, Σπύρο είσαι εδώ ρε.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Όταν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, τι κάνετε, πώς είστε, ημέρα Παρασκευή σήμερα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Για να βάλετε τέντες στα ξενοδοχεία σας, στα μαγαζιά σας, στα σπίτια σας, στα εξοχικά σας. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο site, www.technotent.gr. Technotent, όπως τα ακούτε, τελεία, τώρα το γράφω και εγώ δηλαδή για να μπω μέσα. www.technotent Νάθενας, από το 1992 κοντά μας, όπου βρίσκουμε τέντες, κάθετες τέντες, πέργολες, ειδικές κατασκευές, τεντόπανα, αυτοματισμούς, μοτέρ. 2810-2144-06. Τεχνοτέντ Νάθενας. Επίσης την καλημέρα μου και στο Κακάο, αλλά και στην Art Glass Νεόπουλος. Επίσης την καλημέρα μας, Art Glass Νεόπουλος. Μπαίνω τώρα επίσης στο site Art Glass. Όπως τα ακούτε, ακριβώς είναι. www.artglass.gr. Τζάμια Νεόπουλος. Art Glass Νεόπουλος. Επίσης το site πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ενημερωμένο, που βρίσκουμε τα προϊόντα, τα έργα, εταιρικό προφίλ, επικοινωνία. Στα προϊόντα λοιπόν πηγαίνουμε και λέει αυτόματες πόρτες, σειρώμενες πόρτες, πτυσσόμενες, φυσαρμόνικες, γυάλινα κάγκελα. Τα έχω βάλει και στη θέα δηλαδή, όπως λέγονται. Τα έχω βάλει και στο σπίτι μου αυτά από εκεί, από τον φίλο μας τον Art Glass Νεόπλος. Σκαρφαλώνει πάνω ο Χουάν, δεν κουνάνε, δεν παθαίνουν τίποτα. Ανεβαίνει πάνω ο Γιώργος, κάνει κούνια. Του λέω ρε Γιώργο, πάω στα κάγκελα. Ναι, πάω στα κάγκελα, μου λέει. Τέλος πάντων, μα γι' αυτό είναι καλή δουλειά. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται καλή δουλειά. Για να ανεβαίνει ο Γιώργος Κοχουάν μετά πάνω να κάνουν κούνια στα κάγκελα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμπιστευτείτε το φίλο μας τον Νεόπουλο. Art Glass Νεόπουλος. Λοιπόν, σήμερα παιδιά είναι η μέρα Παρασκευή, 8 του μηνός, 8 Μαΐου. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Μας λέτε τι συμβαίνει, που δουλεύουν φανάρια, που δεν δουλεύουν, που έχει κίνηση, που δεν ξέρω και εγώ τι. Και ενημερώνουμε κι εμείς με τη σειρά μας τους φίλους εδώ ακροατές. Να πάω λοιπόν στον φίλο μου τον Γιώργο εδώ στο Viber, που μου έστειλε μήνυμα. Λέει καλημέρα, είμαι ο Γιώργος και είμαι 15 χρονών. Μπορείς να παίξεις λίγο Θανάση Παπακοσταντίνου? Μα εννοείται ότι μπορούμε να. Μα έχετε στείλει μήνυμα στον κατάλληλο σταθμό. Εμείς παίζουμε εδώ μόνο Θανάση Παπακοσταντίνου, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Νατάσα Μποφίλιου, Ζουγανέλη, Μάλαμα. Τέτοιο στυλ τέλος πάντων είναι ο σταθμός. Οπότε μπορούμε να. Εννοείται Γιώργο ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Θανάση Παπακοσταντίνου. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία. Τέτοιο στυλ τέλος πάντων είναι ο σταθμός. Οπότε μπορούμε να. Εννοείται Γιώργο ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Θανάση Παπακοσταντίνου.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Επιτέλους, σπίτι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπεις μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπεις το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Και μαζί σας προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Τι κάνετε, πως είστε? Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, το Στάθη, εδώ τον Καραταράκη, τον γείτονά μου επίσης. Και φίλο μου, καλημέρα κολλητέ μου. Η ψυχή της χρυσοπηγής, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ναι, το δέχομαι, yes I do. Εννοείται ότι μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, Pinterest, δεν ξέρω και εγώ τι. Οπουδήποτε θέλετε, Messenger βέβαια σαφώς. Και στο Instagram μου στέλνετε και μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια και τα σχετικά. Όπως και αύριο βέβαια, που αύριο ημέρα Σάββατο 8 η ώρα θα είμαστε στην πλατεία στη Νέα Λικαρνασό, εκεί του Αγίου Νικολάου, για να γιορτάσουμε, για να κάνουμε τη φιέστα για την ομάδα μπάσκετ του Ηροδότου. 8 με 10 αύριο θα είμαστε εκεί. Να πάω λοιπόν στον φίλο μου τον Ανδρέα. Την καλημέρα μου στον κολλητό με εδώ τον Ανδρέα. Κολλητέ μου Ανδρέα, τι κάνεις? Αδερφούλες, εδώ μας φτιάξε ένα κοκτέιλάκι να πιούμε. Θεωρώ ότι είναι, τι να πίναμε τώρα, μια πινακολάντα, όχι. Μια μαργαρίτα, όχι. Τέλος πάντων, κάτι άλλο, είναι πάρα πολύ καλός ο Ανδρέας, ο φίλος μου στα κοκτέιλ. Μου λέει μεγάλη μαγιά το πρωινό σου, πάει πάρα πολύ. Μέρες θέλω να σου στείλω. Γιατί κακός να μου στείλει, να μου στέλνεις? Όλοι το ίδιο μου λένε. Μέρες έχω να σου στείλω και δεν μου στέλνει κανένας. Κακός, κολλητέ μου. Να πάω και στο Instagram του σταθμού, στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Artemis. Να πάω στον φίλο μου τον Βαγγέλη, ο οποίος Βαγγέλης θέλει να του παίξουμε το τραγούδι. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο remix που παίζουμε, το Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Το παίξαμε και χθες στην εκπομπή. Θα το βάλουμε, εννοείται, θα το παίξουμε και σήμερα. Η ώρα είναι 8 παρά 20. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Θα βάλουμε λίγο Βιολέτα Ίκαρη, μια πολύ ωραία άφρο διασκευή στο τραγούδι «Έλα και ράγισε τον κόσμο μου». Μας αρέσει πάρα πολύ. Έχω ετοιμάσει και το νερό στη βάρκα. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: Να, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 46, δηλαδή 8 παρατέταρτο. Θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα εδώ στην εκπομπή. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας, τον κουβαλητή μας εδώ πέρα, τον κουβαλητή του σπιτιού, το Μανώλη το Φουρναράκι, να του πω ότι θέλω καπουτσίνο, μονό, σκέτο με κανονικό γάλα και ένα κρουασανάκι σοκολατίκια. Σοκολατίτσα.
1: Σοκολατίτσα.
0: Σεμνά, σοβαρευτείτε τώρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι λοιπόν να παίξουμε το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου εδώ πέρα, τον Παναγιώτη, που θέλει να παίξουμε λίγο στρουμφάκια για τον Δημήτρη και τη Μαρία. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία. Μου λέει καλημέρα. Θα ήθελα να αφιερώσω στην κόρη μου τη Μαρία ένα παιδικό τραγούδι. Καλό Σαββατοκύριακο. Εννοείται. Εννοείται. Καλό σουκού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία παιδικά τραγούδια θα παίξουμε λίγο στρουμφάκια σήμερα. Διαλέξαμε εδώ το τραγούδι των Στρουμφ. Na na na na na na na good morning.

Να το αφιερώσουμε το τραγούδι με πάρα πολύ αγάπη σε όλα τα μικρά παιδάκια, προνήπιο, νήπιο, βρεφικούς, δημοτικό, τέλος πάντων και πιο μεγάλα παιδάκια που μας ακούνε και είναι τώρα, έχουν ξυπνήσει ήδη, είναι ήδη στο αυτοκίνητο, είτε ήδη, είναι ήδη στο σπίτι και ετοιμάζονται, τρώνε πρωινό, τέλος πάντων, για να πάνε στο σχολείο. Την καλημέρα μας. Και βέβαια σαφώς και στους δασκάλους, την καλημέρα μας, νηπιαγωγούς και τα λοιπά, μαγείρους εκεί στους βρεφικούς και τα λοιπά που φροντίζουν τα παιδιά μας και περνάνε όλοι πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, τεχνοτέντ Νάθενα, ο κολλητός μου εδώ πέρα και φανατικός ακροατής της εκπομπής. Καλημέρα, λέει, μήπως μπορείς να παίξεις το αεροπλάνο από την Ελένη Φουρέιρα για τη Μαρίτα. Εννοείται, ρε, εννοείται. Άμα δεν παίξουμε εμείς εδώ, Ελένη Φουρέιρα, αεροπλάνο. Αντώνης Ρέμος από το αεροπλάνο. Όχι, δεν θέλουμε αυτό. Βασίλης Καζούλης αεροπλάνα. Όχι, δεν θέλουμε αυτό. Ελένη Φουρέιρα αεροπλάνο. Αυτό θέλουμε. Πες για τη Μαρίτα και για όλους τους υπόλοιπους που τους αρέσει η Ελένη Φουρέιρα. Έχω τη Μάσκα και την Καρμπή. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
7: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Είναι Παρασκευή σήμερα, 8 του μηνός, 8 Μαΐου. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06 και 19. Τον είδα, εννοείται την είδα με την ανατολή του ηλίου. Τέλος πάντων, και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 23. 8 και 20 το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Για σήμερα ημέρα Παρασκευή, 8 του μηνός. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Γιορτάζει βέβαια το αγαπημένο αυτό τετράποδο. Δεν πιστεύω ότι φανταστήκατε ότι θα έλεγα χρόνια πολλά στη Μάνια. Δεν λέμε τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Κάνουμε bullying εδώ πέρα στους αγαπημένους μας συναδέλφους που μας τιμούν με την παρουσία τους κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή κατά τις 9 η ώρα που έρχονται. Εννοείται. Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, Αρσενία, Θεολόγο, Θεολογία που γιορτάζουν σήμερα. Είναι του Αγίου Ιωάννη, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής γιορτάζει σήμερα. Οπότε χρόνια πολλά, ένας από τους 12 Αποστόλους και ο μαθητής ον Ιγάπα, ο Ιησούς. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου και στις 26 Σεπτεμβρίου, δύο φορές το χρόνο. Οπότε χρόνια πολλά αν γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you, happy birthday to you. Να θυμίσω μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στον φίλο μου τον Γιώργο. Μου λέει καλημέρα κολλητέ μου. Σήμερα μου λέει έχει αγώνα το βράδυ. Παίζουμε μου λέει με τους Ισπανούς. Και Παρασκευάρα πέρασε η εβδομάδα. Ευχάριστα παρέα μαζί σου. Παίξε το Μήλο μου κόκκινο τη διασκευή. Μήλο μου κόκκινο ροϊδοβαμένο. Εννοείται ότι θα το βάλουμε. Κάτσε να δούμε αν κερδίσουμε το βράδυ ο αγώνας. Κάτσε να δούμε αν θα κερδίσει η ομάδα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Να πάω στην φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα από μια νηπιαγωγό που πηγαίνει στο σχολείο της. Τα ραδιοφωνικά χαιρετίσματα στην συναδέλφισά μου στο Χουδέτσι που ακούει, ξέρει εκείνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Oh yes, of course, thank you. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα από Αναστασία και Ειρήνη. Πηγαίνουμε σχολείο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα στην εκπομπή. Και διαλέξαμε από όλα τα πάρα πολύ ωραία να παίξουμε σήμερα αυτό εδώ. Τα παπάκια στη σειρά, κυρίες και κύριοι. 08 03

Έχει ένα ιδιαίτερο τέλος πάντων χορευτικό. Τα παπάκια χορεύονται έτσι με έναν τέλος πάντων ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, 0805 ημέρα Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Επιστρέφουμε στη μουσική μετά τα παιδικά μας τραγούδια. Παίξουμε λίγο και τη Γαρμπή, το Φτούξ Ελευθερία που μας αρέσει πάρα πολύ.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, σας λέω την καλημέρα μου στην Technotent Νάθενας, στο Κακάο, το οποίο είναι και σήμερα στην παρέα μας. Βέβαια στην Art Glass Νεόπουλος, φίλος μας, ο κολλητός μας εδώ, ο Νεόπουλος με τα τζάμια. Την καλημέρα μου στα βενζινάδικα της Enviroll που κινούν την Κρήτη, στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Την καλημέρα μου και στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία. Επίσης την καλημέρα μου στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης και βέβαια στο φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μου και στο Χουανάκι, το οποίο είναι στο αυτοκίνητο μαζί με τη μαμά και πηγαίνουν στον παιδικό, στο ηλιοτρόπιο, στα Πεζά. Λοιπόν, επειδή είχαμε και μια κουβέντα τις προάλλες με το Χουανάκι, του λέω: σου αρέσει το τραγούδι Ρούμι? Ναι, αυτά που σου παίζω, καλέ, ποιος είναι αυτός και τα σχετικά. Ναι, μου λέει, τώρα μου αρέσει ένα καινούριο τραγούδι. Ποιο σου αρέσει, Χουανάκι μου? Λέει: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Εννοείται λοιπόν ότι θα παίξουμε λίγο Κατερίνα Γιώγιου για το Χουανάκι. Χουανάκι, ραντεβού το μεσημέρι, θα έρθω να σε πάρω, αδερφέ μου.

0: αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

0: παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 08 και 18. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο αυτή την ώρα και μας ακούει μέσω ίντερνετ. Χαμός γίνεται και σήμερα, πάρα πολύ από Ελλάδα. Αυτή την ώρα γίνεται και αναμετάδοση της εκπομπής μέσα από το δικό μου site, μέσα από το www.djpanagiotismartis.gr και βέβαια από το site του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Βλέπω λοιπόν πάρα πολύ κόσμο από αυτή την ώρα, από Μεγάλη Βρετανία, από Ιταλία, από Ολλανδία, από Βουλγαρία, από Βέλγιο, από Γερμανία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε την καλημέρα μας, good morning, good morning. info@musicclub.gr, τα email τώρα τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr. Να πάω στη φίλη μου τη Βάσο, η οποία μου έστειλε email εδώ. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις, τι προγραμματάρα μου λένε και αυτή για σήμερα. Μήπως μπορεί να παίξει λίγο Μέλισσα στο Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι? Εννοείται ρε. Μα εννοείται. Να θυμίσω όλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στο Instagram το δικό μου, το DJ Παναγιώτης Μάρτς. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Δέσποινα. Μου έστειλε μήνυμα, μου λέει καλημέρα, σε ακούμε κάθε μέρα από το αυτοκίνητο. Thank you. Να παίξουμε λοιπόν ένα δυο καλοκαιρινά. Παίξουμε τώρα λίγο Bob Marley στο ξεκίνημα. Έχω ετοιμάσει και Μέλισσες στο Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι. Την καλημέρα μας, good morning.

0: Instagram, TikTok. Είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε την μοναδική, την ανεπασάληφτη, την ανεπανάληπτη, την καταπληκτικιά, κυρίες και κύριοι, την...
2: Έλα, έλα, σαλιάρι, πρωί πρωί.
1: Την Κωνσταντίνα, την παπά... στη γνώμη. Είμαι καλός. Η αλήθεια είναι ότι είμαι καλός. Κλέβω βέβαια κάποιες ατάκες από το Σεφερλί, η αλήθεια είναι αυτή.
2: 8 και 22 ήρθα σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: 8 και 22.
1: 9 θα ήθελες να έρθεις.
2: Με 12.30 ήθελα να έρθω, αλλά αυτό είναι αλήθεια.
1: Γλώσσα λανθάνουσα λέει την αλήθεια.
2: Ναι.
1: 9 και 20 θα ήθελες να έρθεις.
2: Ναι, βεβαίως θα ήθελα. Τι, το κρύβω νομίζεις?
1: Ναι.
2: Επειδή νιστάζω πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη.
1: Ναι, μπορείς να μας πεις τι έκανες εχθές το βράδυ και νιστάζεις πάρα πολύ?
2: Θες να σου πω την αλήθεια?
1: Την αλήθεια, ναι.
2: Σίγουρα?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, σχόλασα, γύρισα στο σπίτι.
1: Όχι, μα δεν θέλω να μας πεις τι έκανες. Τι έκανες το βράδυ και κουράστηκες?
2: Μα εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δεν καταλήγεις όμως, μας λες.
2: Γύρισα στο σπίτι μου, ναι. Και μαγείρευα ταυτόχρονα πρωινό βραδινό, το χθεσινό βραδινό, το σημερινό πρωινό. Έπλαθα μπιφτέκια να τα βάλω στην κατάψυξη. Τι νομίζεις?
1: Πλάθο κουλουράκια δηλαδή που λένε.
2: Πέραν της καθημερινής βραδινής βόλτας του πίτσι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν συζητάμε αυτά.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μπέλα. Λέει καλημέρα, μπορείς να παίξεις λίγο το τραγούδι Βαρέσαμε Διάλυση? Το αφιερώνουμε στο Δημήτρη που του αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται ρε ότι μπορούμε να το βάλουμε.
2: Βαρέσαμε Διάλυση. Δεν θέλει ψυχανάλυση.
1: Αυτό είναι του Μάη, ο Γιώργος Μάη, που βαρέσαμε είναι η άλλη, είναι. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μάρια. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε εννοείται πριν πάμε στη δουλειά. Φιλιά σε όλη την παρέα, πάμε εκδρομή σήμερα. Βάλε αν μπορείς κάτι από Κακοσέο. Είστε καλύτερη παρέα, γεια σου Μάνια.
2: Το κάναμε στη χάρη θα βάλουμε.
1: Εννοείται θα παίξουμε
2: γεια
1: λίγο.
2: Γεια σου κούκλα μου.
1: Από Κακοσέο, λοιπόν.
2: Αυτό θέλω, μην ψάχνεις άλλο.
1: Κάνε μας τη χάρη. Αυτό δηλαδή
2: θέλεις. Κάνε μας τη χάρη που μας ζητάς συγγνώμη.
1: Ένα, δύο,
2: τρία.
1: Περίμενε, μην βιάζεσαι.

0: Ωραίο, σ' αρέσει, σ' αρέσει.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όλη νύχτα και όλη μέρα σποτάκια φτιάχνεις.
0: Σου άρεσε.
1: Έχεις εθιστεί.
0: Ναι.
1: Α, ήταν πάρα πολύ ωραίο και περιεκτικό.
0: Σου άρεσε, σου άρεσε αυτό που ανέβασα στο Instagram το δικό μου που
1: ήτανε
0: είμαστε. Αγκαλιά.
1: Πιο,
0: αγκαλιά.
1: Ό,τι πιο cringe έχω δει το τελευταίο μήνα. Εγώ εκείνη τη φωτογραφία την είχα βγάλει σε ένα καταμαράν. Ναι. Καταμαυρισμένη.
0: Καταμαράν ήταν και το που ανέβασα εγώ που είμαστε μαζί αγκαλίτσα. Καταμαράν.
1: Αφού έχεις κάνει Photoshop.
0: Δεν έχω κάνει Photoshop. Είναι αυτή η φωτογραφία που είμαστε μαζί τότε, που με, τότε που με γούσταρες.
1: Και είχαμε πάει σαν Σαντορίνη και βλέπουμε το Βασίλεμα στο καταμαράν.
0: Ναι, μπράβο και με
1: έξω και μακριά ανατρίχιασα.
0: Ναι, ναι, ναι. Που με έχει πάρει αγκαλιά και χαμογελά.
1: Και εγώ έμεινα με τον παγιό και αυτό τον πουβάν.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν εγώ κρύωνα λίγο. Στο καταμαράν κρυώνω λίγο.
1: Ήμουν
0: ο καπετάνιος ήμουν εγώ. Δεν ήμουν σαν και σε έναν κάνω μπάνιο.
1: Ήμουν ο καπετάνιος.
0: Καπετάνιος
1: ήμουν. Και μακριά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders & Korya Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Ωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Στα Pet Samolis. Τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
6: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, ελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό.
9: Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
10: Παναγιώτης και Μάνια κάθε πρωί 7 με 11. The Martis Mania Breakfast Show.
11: Καλημέρα.
10: Good morning.
11: Bonjour.
10: Buongiorno.
11: Buenos días.
10: Guten Morgen. Bom dia.

0: παντού.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να θυμίσουμε το Viber του σταθμού εδώ του Music Lab 105,8 6970 11 10 58, 6970 11 10 58. Την καλημέρα μας εδώ πέρα στον φίλο μου, τον κολλητό μου, τον Γιάννη το Γιαλαμά, ο οποίος είναι φορτηγό, οδηγός
2: Φορτηγό Γιαλαμάς.
1: Όχι, είναι οδηγός
2: φορτηγού.
1: Κολλητός μου, αδερφός μου, τις προάλλες ήμουνα με τον αδερφό του.
2: Του αδερφού σου.
1: Του αδερφού μου.
2: Ήσασταν όλα τα αδέρφια.
1: Ναι, τον αδερφό του αδερφού μου, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σε πω στην ΚΟ, όπου έγινε ένας χαμός εδώ πέρα. Άκου τώρα τίτλο άρθρου.
1: Στην ΚΟ.
2: Στην ΚΟ, το νησί.
1: Το νησί.
2: Λοιπόν, Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση 900 ευρώ επειδή δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα.
1: Ναι, κάπου το διάβασα. Αυτός που πήγε και έκανε κάτι παράπονα εκεί πέρα στη Γερμανία.
2: Ναι, επειδή με αυτός είχε κλείσει ένα πακέτο διακοπών για την οικογένειά του, έτσι, πάρα πολύ μεγάλο χρηματικό το ποσό κτλ. Άνοιγε κάθε μέρα σου λέει τον μπαλκόνι του και έβλεπα κάτω η πισίνα γεμάτη ξαπλώστρες με πετσέτες. Κλασικό φαινόμενο.
1: Ναι, που τους είχαν βάλει τις πετσέτες από ψάργα. Πώς το λένε.
2: Από ψάργα.
1: Από ψάργα.
2: Ναι,
1: από βραδύ.
2: Νόμιζα ότι το κάνουν μόνο οι Έλληνες, τελικά το κάνουν και οι τουρίστες. Έξερε, παιδί μου, νευρίασε σου λέει αυτό, έκανε μήνυση στο γραφείο το τουριστικό. Κέρδισε ρε Παναγιώτη. Μα ναι, δεν είναι παράλογο να κερδίσει.
1: Γιατί να είναι παράλογο, ρε φίλε.
2: Μα τι φταίει το τουριστικό γραφείο που οι λουόμενοι.
1: Δεν ξέρω, εγώ τώρα δεν είμαι των ξενοδοχείων, αλλά δεν το θεωρώ.
2: Είστε του κάμπινγκ, είστε εσείς,
1: όχι,
2: κύριε Μάρτη.
1: Δεν είμαι των ξενοδοχείων, δηλαδή διευθυντής ξενοδοχείου, δηλαδή να πάρω τη μεριά των ξενοδοχείων. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω δηλαδή. Αλλά δεν είναι και σωστό, ρε φίλε, ο άλλος να πηγαίνει 9 ώρα το βράδυ να φύγει.
2: Μα τα λεφτά τα διεκδίξει από το ταξιδιωτικό.
1: Ναι, αλλά δεν είναι, λέω τώρα εγώ, και σωστό να πηγαίνει ο άλλος από βραδύ να αφήνει μια πετσέτα, και εγώ θα ήθελα να το κάνω. Να ξυπνάω μετά το πρωί 9-10 η ώρα, να τρώω το πρωινό μου και να πηγαίνω και να
2: είναι. Να πω την αλήθεια.
1: Όλοι το έχετε κάνει.
2: Όχι, αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ που λες.
1: Η
2: μόνη περίπτωση που το έχω κάνει να σηκωθώ όπως πολύ πρωί.
1: Ναι,
2: πολύ,
1: ναι,
2: πρωί, αυτό έκανα σωστό. Και την ώρα που θα πάω να πάρω το πρωινό μου, να αφήσω πετσέτα, ναι, στην, ναι, παραλία. Είναι στο λουτρό, φίλε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι, δεν είπα, όλοι το έχουμε κάνει, αλλά δεν είναι σωστό. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Αλλά το έχω κάνει μισή ώρα πριν.
1: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σωστό. Τώρα πήγε ο άνθρωπος και έκανε.
2: Άνοιξε τώρα τα μάτια και θα έχετε, ναι, όλοι οι διεκδικήσεις.
1: Ναι, πήγε στα δικαστήρια τώρα εκεί και το κέρδισε. Εντάξει, μια χαρά.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, να καλωσορίσουμε τον κολλητό μας εδώ πέρα, τον Μανώλη, τον Φουρναράκη.
1: Άστον, πάνε παραγγείλει καφέδες, γιατί ήρθε χωρίς καφέδες. Τέτοιο είναι.
0: Εντάξει, μα αφού έχουμε συνονοηθεί εμείς, μου στείλε μήνυμα ότι θα έρθει, θα φέρει τους καφέδες κανονικά. Εντάξει, δεν είναι, είναι κύριος είναι. Είναι κύριος.
1: Μπήκε μέσα, έβριζε. Του λέω, σαν αυτό θα γίνεις. Μου λέει, είμαι όποιο θα σχολοκαθίσεις. Μόνο εγώ έχω παραμείνει ευγενέστατη.
0: Όταν λες σαν κι αυτόν, εννοείς εμένα.
1: Ναι, βεβαίως. Κατέβαινε, τις κάλες έβριζε.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα, Μάνια. Θέλω να σου πω δύο-τρία πράγματα πάρα πολύ σοβαρά.
1: Μα ρε, μόνο εσύ, σοβαρά λες.
0: Μα πού μιλάς, ρε φίλε,
1: φασαρία. Μα να σου πω, εδώ κάνουμε εκπομπή.
0: Εκπομπή κάνουμε εδώ πέρα.
1: Εδώ μας ακούει το Ηράκλειο. Από Νταλίκα μέχρι Παπί μας ακούει. Θέλω να ηρεμήσεις.
2: Λοιπόν, καφέ σας παράγει.
0: Να καλωσορίσουμε το Μανώλη, το Φουρναράκι.
1: Να μην τσακωνώσουν τον ερχόσουνα να τα έπαιρνε.
0: Δεν καταλαβαίνω.
2: Καφετζάκι.
1: Και καλά για τους καφέδες. Χαχά.
0: Α, καφετζάκι. Αντί το φουρναράκι να το λέω καφετζάκι. Αυτά είναι αστεία. Μπράβο.
2: Αυτά είναι αστεία.
0: Κάνε με αυτό το χέρι πανταγιά. Γιατί το δεξί το έχω χτυπήσει. Δεν μπορώ.
1: Όχι, αλήθεια.
0: Αλήθεια, δεν μπορώ. Τρέχει μια εβδομάδα.
1: Άμα το δείτε, σκόνεται. Πόπο. Άντρες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στη φίλη μας τη Γεωργία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη και Μάνια.
1: Καλημέρα, Γεωργία.
0: Δεν γράφει Μάνια. Εγώ το λέω για να μην στραβώνει. Να το εδώ πέρα. Καλημέρα Παναγιώτη γράφει. Αλλά για να μην στραβώνεις είπα και Μάνια.
1: Θα βρω το όνομα και την κάνω blog στο Instagram.
0: Μα δεν είναι το Instagram, είναι το Viber.
1: Θα τη βρω εγώ στο Instagram.
0: Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, θέλω να αφιερώσω στην κολλητή μου την Όλγα που βρίσκεται στην Αθήνα.
1: Δεν το βάζω.
0: Μα εγώ βάζω τα τραγούδια.
1: Δεν θα το επιτρέψω.
0: Στην Αθήνα το τραγούδι του Θοδωρή φέρει το εδώ. Εδώ. Θα το παίξουμε εννοείται, γιατί εμείς κάνουμε κουμάντο την εκπομπή.
1: Κατάλαβες,
0: στη φίλη μας.
1: Ήρθε, έκατσε στην καρέκλα μου, πήρε την κονσόλα μου, πήρε τον υπολογιστή μου. Με έχει βάλει στην ακρούλα και φωνάζει κιόλα.
0: Και δεν χωράει κιόλα και μου είπε να
1: φαίνεται. Να, φάρτα!
0: Όχι, δεν χωράει, δεν ήθελα να πω. Γιατί μου δώσεις μουτζα. Δεν χωράει γιατί είναι πολύ στενά εδώ πέρα τα τέτοια και μου έχει κανένα τρυπάνι. Πώς το λένε αυτό.
1: Ναι, γιατί δες εδώ, δεν έχω διάνοιξη κι εγώ.
0: Ηλεκτρικό να βγάλουμε. Φέρε ένα τρυπάνι εδώ να το φτιάξουμε.
1: Με έχουν βάλει εδώ πέρα, με έχουν στριμώξει σε μια γωνιά. Εντάξει. Που εγώ είμαι πληθωρικός άνθρωπος.
0: Τι σε μια γωνιά, ρε Σημανιά. Άμα καθόμουν εγώ εκεί πέρα, θα έκανα 25 πόντους από κάθε πλάι. Από κάθε πλευρά.
1: Άφησε με.
0: Σ' αφήνω.
1: Στη
0: Δανάη να στείλουμε την καλημέρα μας. Λέει καλημέρα. Πηγαίνουμε σχολείο και θέλουμε να ξανακούσουμε το βάλς των ονείρων της αγαπημένης μας Μαριάννα.
1: Τι λέει αυτή ονόματα, το καλημέρα σχεδόν το πε.
0: Καλημέρα σας. Έλα, σε πληθυντικό.
1: Ωραία, αυτό θα παίξουμε.
0: Ωραία, να το βάλουμε
1: το. Εδώ δεν το βάζω.
0: Λοιπόν, Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαριάννα Κατσιμίχα. Να παίξουμε το βάλ στον.
1: Να πω βέβαια κάτι στο σημείο αυτό.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δεν είναι πολύ κακό ήχο το επίθετο.
0: Ποιο?
1: Το Κατσιμίχα.
0: Γιατί είναι κακό ήχο?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Το δανδουλάκι είναι πιο ωραίο δηλαδή.
1: Κλάσσα ανώτερο, ξέρω εγώ.
0: Κλάση εννοείται ότι είναι κλάση το δανδουλάκι.
1: Κάτσε πάρω τον μπαμπά μου.
0: Κλάση ανώτερο δεν είπε. Κλάση.
1: Θα πάρω τον μπαμπά μου τηλέφωνο που σε ακούει τώρα και μου λέει τι όμορφος είναι αυτός ο παρουσιαστής.
0: Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ δεν είπα κάτι. Είπα κλάση. Είναι το επίθετό σου, είναι κλάση. Αυτό δεν είπα. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Με ειρωνεύτηκε.
0: Όχι, δεν ειρωνεύτηκα, ρε παιδί.
1: Είσαι ειρωνικός.
0: Α, δεν μπορεί τώρα.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
6: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
1: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
1: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
2: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
1: Άντε πάλι.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σ' αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Από την πρωτεύουσα του κόσμου, το Ηράκλειο Κρήτης.

0: από τέρμα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο κουβαλητή μας εδώ του σπιτιού, τον Μανώλη του Φουρναράκη, που πήγε από το κακάο και μας έφερε καφεδάκι πολύ ωραίο. Να το καπουτσίνο μονό σκέτο.
2: Ναι, ναι, και εμένα, φρέντε εσπρέσο σκέτο.
1: Μπράβο, ρε, εσύ.
2: Να το ξέρετε κι εσεί.
1: Μεγάλα αμυγδάλου, μπράβο.
2: Αν θέλετε να μα στείλετε καφέ, με ένα παλιά μου στέλνετε λουλούδια, μου στέλνετε πρωινά, τώρα τίποτα, γέρασα. Πέρασε την μπογιά μου.
1: Εννοείται.
2: Έχει έρθει και αυτό εδώ πέρα. Να μην τον
1: χαρακτηρίσω. Ειλικρινά, πες μου, ποιος σου έχει στείλει λουλούδια?
2: Τι?
1: Στα 30 χρόνια που ζεις, στα 35, πόσα χρόνια σου
2: έχουν στείλει? Εμένα.
1: Σου έχουν στείλει λουλούδια?
2: Πρώτα την Εβίτα.
1: Εδώ είσαι στο σταθμό, εδώ πέρα.
2: Μου έχουν στείλει λουλούδια στο σταθμό, μου έχουν στείλει λουλούδια που έχουν πάρει τηλέφωνο οι άνθρωποι από το Ανθοπολίκημα που είστε να σταφέρουμε.
1: Ναι, και καλά, κανένα γκόμενο, όχι ακροατή.
2: Άγνωστοι άνθρωποι μιλάνε.
3: Άγνωστοι. Πριν κάνει Instagram.
1: Πριν κάνει Instagram.
2: Τι λέτε, ρε!
1: Πριν σε δούνε δηλαδή κανονικά.
2: Τι λέτε, βρε ανόητη. Τι λέτε, βρε ανελέητη. Που τέτοια γυναίκα ούτε στον ύπνο σα δεν τα βρίσκατε.
1: Επίσης,
2: που βρήκατε και δύο βέβαια και ωραίε γυναίκε. Να πούμε αλήθεια, δεν ξέρω, ναι,
1: επίσης, επίσης, να σου πω κάτι. Το ανελέητη, επειδή το λε συνέχεια, δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Το ανελέητη. Απλά στο λέω πληροφοριακά δηλαδή. Γιατί το λε συνέχεια.
2: Ανυπόστατη.
1: Δεν υπάρχουν, αυτά δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχει λέξη, είναι υπόστοτο.
1: Ή βρίζεις ή δεν βρίζεις, αυτά βρίζεις.
2: Τι σε πω δηλαδή στο ραδιόφωνο.
1: Πες με έξυπνο.
2: Υπάρχει ένα political correct.
1: Συγγνώμη, μα ο πατέρα σου είπες ότι, είπε ότι είμαι καλό παιδί.
2: Στην προηγούμενη συζήτηση, μισή ώρα πριν.
1: Ναι, πριν μισή ώρα πριν.
2: Ψέματα πες... είπα για να σου φτιάξω διάθεση.
1: Άσε ρε που πες ψέματα. Άσε ρε που πες ψέματα. Την αλήθεια.
2: Από εδώ θα μου πει εμένα ότι δεν με είχαν δει και μου στέλνουν λουλούδια.
1: Να τον ευχαριστήσουμε
2: εδώ,
1: τον άνθρωπο. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μας εδώ, τον αδερφούλη μας. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα Μάνια. Οι τουρίστες, σχετικά με το μήνυμα που έλεγε πριν, οι τουρίστες λέει είναι έξυπνοι. Πρέπει να το κάνω κι εγώ αυτό για να κερδίσω αποζημίωση που λέγαμε αυτό με τι ξαπλώσεις. Ναι. Ο φούρνος της γειτονιάς μου ήταν γκρεμισμένος, λέει, το πρωί που ξύπνησα. Α, άκυρο, η Μάνια ήρθε νωρίς, λέει, σήμερα.
3: Στα αστείο. Πάλι δεν τα πιστεύω. Μα γιατί δεν πιστεύεις αυτά που
2: όχι,
3: σου λέω.
2: Όχι, θέλω ποιος είναι να τον βρω.
3: Θέλει να βρει
4: τον μπλοκάρο.
1: Τον μπλοκάρεις και αυτό, ναι.
2: Θα σας κάνω όλους μπλοκ.
1: Ηρέμησε, ρε Μάνια Δανδούλοβιτς.
2: Ευτυχώς έχω εγώ εδώ τους ακροατές μου. Να το δες εδώ πέρα.
1: Ναι, διάβασε Ειρήνη, το μήνυμα, ναι.
2: Μου στέλνει φιλενάδα μου, μη μασάς. Είστε αχτύπτο, λέει, δίδυμο βέβαια, φυλάκια.
1: Εννοείται.
2: Και της λέω, έλα καλημέρα, χαχά, ξέρω εγώ. Και μου λέει, εγώ βέβαια σας ακούω επειδή είσαι εσύ να το πεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε αχτύπητο δίδυμο. Φαντάζομαι να σας κάνει τζατζάρισμα.
2: Είμαστε ολοχτύπητο δίδυμο.
1: Να σου κάνει τζατζάρισμα να πέσει ποδόσφαιρο και να σου κάνει τζατζάρισμα η Μάνια.
2: Είναι τζατζάρισμα.
1: Στι κερκίδε θα πα.
2: Τι είναι τζατζάρισμα. Τι είναι τζατζόρισμα, θα μου απαντήσει κάποιος.
3: Κερκίδες, λέει, θα
2: πάω. Δεν παίρνω μαζί
1: με. Ή να πες μπάσκετ, ας πούμε, για να κάνει η Μάνια έτσι τζατζάρισμα. Σου πας τα χέρια, δε.
2: Πες μου τι είναι τζατζάρισμα, δεν ξαναρωτήσω.
1: Βάλτε στο ChatGPT. Λέει, πες εδώ.
2: Δεν ξέρεις να πεις ChatGPT και μου το παίζεις και έξυπνος. Φύγε από εδώ.
1: Ναι, πες, με ρωτάει εδώ ο συμπαρουσιαστής μου. Πες, ο κεντρικός μάλλον παρουσιαστής της εκπομπής με ρωτάει.
2: Τι λες, μωρέ. Αχαρακτήριστε.
1: Τι είναι το τζατζάρισμα, μα βάλτο. Βάλτο τι είναι το τζατζάρισμα.
2: Θα ρωτήσω, δεν βάζω chat.
1: Ναι, ναι.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.
3: Να στείλω την καλημέρα μας στην Technotend Athens, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Επίσης την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος. Είχαμε μπει και προηγουμένως στο site της Art Glass. Την καλημέρα μας. Έλεγα και για τα τζάμια, τέλος πάντων, που έχω βάλει στο σπίτι. Νεόπουλος είναι δηλαδή. Την καλημέρα μας στα βενζινάδικα της Envirol. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Επίσης την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση που επιθυμείτε. Στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης, αλλά και στον φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Λοιπόν, Μάνια, άκουσέ με τώρα. Σε λίγο που θα μας πεις τον καιρό.
4: Ναι.
3: Σε λίγο που θα μας πεις τον καιρό.
4: Ναι, ναι.
3: Σε λίγο που θα μας
4: πεις. Το είπαμε αυτό.
3: Ναι. Θέλω να το πεις με καλό τρόπο στους ανθρώπους. Δηλαδή, το λέμε τώρα μια εβδομάδα βέβαια, αλλά θέλω να το πεις με καλό τρόπο ότι έρχεται.
4: Γιατί δεν το είχα ανοίξει.
3: Ότι έρχεται κοκκινόχωμα.
4: Την τύχη μου τη μαυρομάτα.
3: Την τύχη μου τη μαυρομάτα. Τι να σου κάνω τώρα πάλι εγώ.
4: Πω!
3: Μεταφορά αφρικανικής σκόνης προβλέπεται στη χώρα μας μέσα στις επόμενες 48 ώρες, δηλαδή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
4: Γι' αυτό εγώ χθες το βράδυ, να ξέρετε,
3: ναι,
4: δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
3: Γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθείς?
4: Γιατί είμαι αλλεργική, το ξέρεις. Μου είπε η μύτη μου λοιπόν, ό,τι και να έκανα, τίποτα.
3: Συγγνώμη, ρε Σημανιά, σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάτι που δεν έχεις? Δηλαδή, ας πούμε, εκτός από παραξενιά, εκτός, ας πούμε, ότι δεν σ' άρεσε τα ντερά σου, εκτός από όλα αυτά, τέλος πάντων.
4: Όχι, φίλε, εγώ θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ εύκολος άνθρωπος.
3: Εσύ!
4: Εγώ!
3: Να ρωτήσουμε εδώ τους ακροατές αν είναι εύκολος άνθρωπος η Μάνια ή η Δαντουλάκη. Ναι, ναι.
4: Βεβαίως, και να πείτε, θα μπορούσατε να φανταστείτε. Τι ωραίο τραγούδι αυτό.
3: Μα τώρα τι ωραίο τραγούδι.
4: Θα μπορούσατε να φανταστείτε το πρωινό σας χωρίς να ακούτε τη φωνή μου.
3: Εννοείται ότι θα μπορούσαν να το φανταστούν μόνο με τη δικιά μου τη φωνή.
4: Τι λες, μωρέ Μπαγλαμίδη που θα μου πει εμένα τώρα.
3: Τι είναι το Μπαγλαμίδη, ρε Σιμά.
4: Μου πει να σε βρίσκω κανονικά.
3: Μα δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις.
4: Τώρα αυτή τη στιγμή σε έβρισα, αλλά δεν είναι και λέξη που υπάρχει για να υπάρχει το εσουρού.
3: Ναι, τέλος πάντων, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. Ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Αυτός εδώ που ακούσαμε λέγεται Ανδρέας Κωνσταντινίδης. Και η κοπέλα που τραγουδούσε το τραγούδι αυτό, το «Μόνο για σένα, μόνο» και τα λοιπά, είναι, η κοπέλα είναι η Τζούλια η Αλεξανδράτου, που είχε κάνει τότε μια...
4: Η οποία έχει κάνει τώρα επάνωδο στο social media.
3: Εννοείται, έχει κάνει comeback, το «Come» με «You», και έχει κάνει επάνωδο, τέλος πάντων.
4: Θέλω να βγάλω τα διέφαρά μου μόνο μου, δεν αντέχω.
3: Η Τζούλια, η αγαπημένη μας, η Αλεξανδράτου.
4: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για την Τζούλια Αλεξανδράτου.
3: Είχε κάνει τέτοιο, πώς το λένε, τότε είχε κάνει μια στροφή στην καριέρα της, για να γίνει τραγουδίστρια. Και είχε βάλει ένα τραγούδι μαζί με αυτόν εδώ, αλλά μετά δεν το συνέχισε.
4: Εγώ θα πω μόνο το ότι η ματαιοδοξία μπορεί να καταστρέψει πολλά πράγματα και είναι κρίμα, γιατί εγώ αυτή την κοπέλα τη θυμάμαι. Ήταν πανέμορφη.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Στα Καλυστία ήταν, η αλήθεια ήταν αυτή.
4: Γι' αυτό είναι παράδειγμα πολλοί άνθρωποι στη ζωή μας. Πρέπει να βλέπετε την πορεία τους για να. Αφού γκράζεστε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε.
3: 09 και 24 και 25 δηλαδή.
4: Τι ωραία
3: δηλαδή.
4: Μιλάω. Τι ωραία επίπεδο.
3: Μα και εντάξει, ωραία μιλάς γιατί είμαι εγώ δίπλα σου.
4: Παραμίζομαι.
3: Παρασκευή σήμερα. Ναι, στο CNN πέθανε ο άλλος.
4: Ποιος πέθανε?
3: Ο ιδιοκτήτης του CNN, ο Ted.
4: Ψέματα.
3: Προχθές ρε Σημάνη, ο Ted Turner. Από εκεί υπήρχε και ένα κανάλι, το TCM. Δηλαδή Turner Classic Movies. Είναι ο ιδιοκτήτης του CNN. Πάμπλουτος. Αλλά πέθανε. Διότι όλοι. Ένα μέτρο γης, 1,5-2. Καλά, εσύ θα πάρεις λίγο. Δηλαδή εννοώ, ρε παιδί μου, επειδή.
4: Ένα!
3: Μα πάλι μουτζα, ρε μάνια, μα πάλι μουτζα!
4: Εσύ θα πάρεις λιγότερο, γιατί είσαι κοντός.
3: Όπω ρε φίλε. Μια και είπαμε λοιπόν για την Τζούλια Αλεξανδράτου. Είμαι κοντός, λέει.
4: Στο αφιερώνω.
3: Θα παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα, τότε που ήταν στο συγκρότημα των Μυστίκ. Από εκεί ξεκίνησε, συγκρότημα Μυστίκ.
4: Επειδή εγώ αυτό το έχω προλάβει, θεωρείς είμαι γριά.
3: Όχι, μια χαρά. Είσαι στα νιάτα σου, είσαι εδώ. Στα φόρτε σου είσαι.
4: 25.
5: Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι, μην λυπάσαι. Μου λες ότι έχεις αλλάξει γνώμη, όμως άσε. Το έργο το έχω δει, τη λύση έχω βρει. Συγγνώμη, μα η μνήμη δεν μ' αφήνει επιλογή. Κοιτάζω μπροστά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial μείον 15%. Φορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
8: Πω, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω, τα σπάνε, μπρο.
9: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7. 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
10: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
11: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
10: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
11: The Fairmos Events.
10: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
11: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
10: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Στη σημερινή εποχή, δεν αρκεί να βλέπεις μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπεις το σωστό.
12: Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Και μαζί σας προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Διαφημίσεις! Γέλα!
17: Βάλε

0: παίζουν ασταμάτητα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 09 και 43 εδώ στο καλύτερο πρωινό του πλανήτη με την μοναδική, την καταπληκτική, την λαλίστατη,
2: είμαι
1: το μοντέλο της Victoria's Secret, τη Μάνια τη Δανδουλάκη.
2: Πάλι λες αλήθειες, πάλι μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Θα μας πεις τον καιρό, περιμένει ο κόσμος
2: θα
1: εδώ πέρα.
2: Θα σας πω, σου χάλασε εγώ πάνω τέχα τίνη βρε κούκλε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, αγαπιόμαστε εμείς.

0: Έλα, πες.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από το Ηράκλειο και να σας πω ότι εγώ το ψηλιάστηκα εχθές που δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Νοτιάς έρχεται, αγάπες. 26 βαθμοί Κελσίου σήμερα για την πόλη μας. 5 μποφόρ νότιοι άνεμοι. Ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ηλιοφάνεια και συννεφιά.
0: Ναι.
1: Στον Άγιο Νικόλαο είμαστε στους 28 αυτήν την ώρα. 3 μποφόρ νότιοι άνεμοι και συννεφιά. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία αγγίζει τους 24 με 5 μποφόρ νότιους ανέμους. Ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα.
0: Μα ακούγεσαι.
1: Ναι,
0: μπουκωμένη, αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι. Ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα, ηλιοφάνεια και συννεφιά. Ενώ στα Χανιά είμαστε στου 25 βαθμού Κελσίου, με 3 μποφόρ δυτικού ανέμου. Στα Χανιά, να πάμε για σκου. Ωραίο.
0: Ναι.
1: 3 μποφόρ δυτικού ανέμου, ηλιοφάνεια και συννεφάκια. Να σα πω τώρα για το Ηράκλειο, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ότι αύριο θα κουμπίσει η θερμοκρασία του 30 Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: 6 μποφόρ νοτιά βλέπω. Θα πέσει βέβαια το μεσημεράκι ο αέρα. Ναι. Και την Κυριακή τα πράγματα θα είναι καλύτερα, ενώ θα βρισκόμαστε στου 25 βαθμού Κελσίου.
0: Η σκόνη από την Βόρεια Αφρική. Φαίνεται ότι θα έρθει το Παρασκευό.
1: Δεν την κάλεσε πάλι αυτή.
0: Δεν την κάλεσε κανένας. Θα έρθει κυρίως προς το Ιόνιο, τη Δυτική και τη Νότια Ελλάδα. Δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο θα είναι ναι, πολύ έντονο, ειδικά από σήμερα, από Παρασκευή δηλαδή 8 Μαΐου. Μακάρι να βγούμε ψεύτες, μακάρι να μην γίνει αυτό τέλος
1: πάντων. Εντάξει, εγώ δεν φοβάμαι. Γι' αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς και να γεμίσουμε χώματα στους δρόμους και στους πεζόδρομους, υπάρχει μέρημνα από το Δήμο. Οπότε, αν βρέξει, αν αυτό γίνει την Παρασκευή, το Σάββατο ναι. θα είναι όλοι πολύ καθαροί.
0: Σκεφτόμουν το πρωί, ήθελα να πω κάτι στην εκπομπή, επειδή καμιά φορά, ρε παιδί μου, βγαίνουμε και λέμε τώρα διάφορα έτσι για το Δήμο, για τα φανάρια και τα σχετικά. Θέλω να πω ότι, παιδιά, η πόλη εδώ πέρα δεν είναι μικρή πόλη, δεν είναι πλέον μια μικρή πόλη.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, το Ηράκλειο πλέον δεν είναι μια μικρή πόλη, ας πούμε.
1: Όχι, είναι μεγάλη πόλη. Πρωτεύουσα.
0: Εντάξει, δεν είναι Νέα Υόρκη, ρε φίλε, αλλά είναι ψιλομεγαλούπολη. Δηλαδή.
1: Μικρογραφία της Αθήνας είναι, όντως.
0: Ναι. Ναι, ναι. Έχει και πολύ κόσμο έχει και πολλά αυτοκίνητα έχει και πολλή κίνηση έχει. Δηλαδή βγαίνει δηλαδή, εργάσιμες, εννοώ Τρίτη, Πέμπτη κτλ. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις.
1: Σίγουρα όχι.
0: Μασταμπά, πατέλες, κέντρο κτλ. Δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο. Γίνεται χαμός.
1: Όντως, παιδιά, γίνεται πανικός. Δηλαδή, καταλαβαίνω, επειδή και το κέντρο είναι πια δύσκολα προσβάσιμο, μου λέει, ξέρεις, πολλές πελάτησές μου προσπαθώ να κατέβω μέρες και δεν το παίρνω.
0: Δεν μπορείς,
1: είναι,
0: ναι.
1: Έχεις άλλο άτυπο.
0: Έχουν κάνει και τους πεζόδρομους που εντάξει, τους κάνανε οι άνθρωποι για καλό, αλλά τελικά δεν ξέρω αν είναι για καλό. Γιατί
1: όχι,
0: έχει,
1: δεν είναι για καλό, γιατί έχει δημιουργηθεί κομφούζιο.
0: Έχει δημιουργηθεί κομφούζιο γιατί όλα τα αυτοκίνητα πάνε από 5 συγκεκριμένους δρόμους. Δεν έχουν από πού άλλο να
1: ακριβώς.
0: πάνε οι άνθρωποι. Δεν έχουν
1: από άλλο. Μεγάλους κύκλους.
0: Βέβαια.
1: Και λοιπά.
0: Ήταν λάθος. Λοιπόν, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού 6970111058. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ, τον Γιάννη τον Ιορδανίδη. Τον κολλητό μας εδώ, κάτσε να στείλω μηνύμα γιατί το Viber εδώ μου έχουν τρελάνει, μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Καλημέρα μου λέει κουμπάρε, καλημέρα κολλητέ μου Γιάννη Ιορδανίδη, ο οποίος νομίζω έχει πότε, έχει μια νονός, γίνεται, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, βάφτισε, θα βαφτίσει. Κάτι τέτοιο, δεν τα ξέρω καλά, δεν μας κάλεσε βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Μανώλη το Γυαλιτάκι από τις πρότυπες σχολές οδήγησης Side Drive που κάθε Παρασκευή μου κάνει την ίδια ερώτηση. Μου λέει: μα δουλεύεις το βράδυ? Όχι, ρε φίλε, θα κάτσω σπίτι, θα βλέπω τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Έχει αγώνα ο Παναθηναϊκός το βράδυ, Μάνια, φαντάζομαι, το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω εγώ.
0: Εννοείται ότι τα ξέρεις. Δουλεύουμε, Μανώλη, εννοείται.

0: ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
6: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
5: Όχι.
6: Γι' αυτό έσπασε.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
7: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
8: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
7: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
9: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σου αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
5: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Παναγιώτης και Μάνια κάθε πρωί 7 με 11. The Martis Mania Breakfast Show.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.
2: Έλα ρε Σιμάνολ, τι έγινε, για πες μας τι έγινε, γιατί σε βλέπω και μου κάνεις κάτι νοήματα εδώ, κάτι δεν μπορώ να καταλάβω. Α, μου κάνεις αυτό το τέτοιο.
3: Αυτό το τέτοιο.
2: Μάνια Δανδουλάκη, Μάνια Δανδουλάκη.
3: Και θέλω να σας πω καλημέρα, να πω καλημέρα στην Media Strom, στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο Εξταδίου Μαρτύρων 171, που είναι και σήμερα στην παρέα μας για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Φανοποιώ Βαφείο Βένιανάκης, δίπλα σας σε ό,τι ατύχημα μπορεί να τύχει με το αυτοκίνητο, Βιπέ Οδός ΙΤΑ και αυτοκίνητο αντικατάστασης και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, γάμο, βάπτιση ή και εταιρικό event. Και φυσικά στην παρέα μας και σήμερα με τα καφεδάκια, τις τούρτες, το ψωμί και πολλά πολλά άλλα. Κακάο, Pastry & Baker, πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία. Είδα και πάρα πολύ ωραία βίντεο. Δεν έχω προλάβει εγώ να πάω ακόμα. Με τα φρούτα αυτά τα γλυκά που είπαμε,
2: ναι,
3: τα πολύ viral.
2: Τα είδα και εγώ, τα ανεβάσα. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα Παρασκευή, 8 του μηνός. 8 Μαΐου, 10 και 10 η ώρα, εδώ στον Music Club 105,8. Τι φαγητό να προτείνουμε σήμερα στους ανθρώπους να μαγειρέψουνε?
3: Πες εσύ. Τι θα έτρωγα, ας πούμε, αν δεν ήμουν bodybuilder room.
2: Άμα δεν ήσουν σε διατροφή που είσαι τώρα κτλ.
3: Παρασκευή, σήμερα έχει και ζέστη.
2: Σήμερα Παρασκευή, τι θα τους πρότεινες, ας πούμε, να φάνε? Να μας πει, ας πούμε, ο Μανώλης.
3: Για πες να σκεφτώ.
2: Να σκεφτεί, πες ένα φαγητό, ας πούμε. Δηλαδή, θα τους πρότεινες φασολάκια λαδερά, ας πούμε. Λέμε τώρα, φασολάκια με πατάτες στο τσικάλι λαδερά. Πες μια ιδέα τώρα, γιατί.
4: Εγώ θα έλεγα μπάμιες με κοτόπουλο.
2: Ωραίο, μπάμιες με κοτόπουλο. Στο τσικάλι, στο φούρνο.
3: Στο τσικάλι, ρε παιδιά.
2: Όχι, γιατί και στο φούρνο. Και στο φούρνο είναι ωραίες.
3: Όχι, εγώ στο τσικάλι τις κάνω πολύ ωραίες.
2: Πες μια ιδέα.
3: Λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα να φτιάξετε ένα μπριάμ.
2: Α, εύκολο το
3: μπριάμ. Που μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Πανεύκολο το μπριάμ. Αυτό είναι στο φούρνο.
3: Ναι, εγώ έχω και πρόβλημα, βέβαια, να ξέρεις. Γιατί μου το κάνει, βέβαια, και στο τσικάλι, δεν είναι τόσο ωραίο. Έχω ένα πρόβλημα εγώ με το μπριάμ, όπως και τα περισσότερα φαγητά του φούρνου. Εγώ τα καίω πάνω.
2: Εντάξει, ρε Σιμάνια, μα εννοείται ότι θα
3: έχεις
2: κάποιο πρόβλημα.
3: Όχι, όχι. Θα σας πω. Εμένα μου αρέσει το ψηλό, έτσι, το κρατσανιστό το φάι.
2: Κρατσανιστό, ναι, δεν υπάρχουν αυτές οι λέξεις, αλλά τέλος πάντων.
3: Άντε, πάρε παράτα μας.
2: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, εδώ πέρα τον κολλητό μας. Λέει το βράδυ έχει αγώνα, πηγαίνουμε Final Four. Ναι, εντάξει, κάτσε να.
3: Ποια καλημέρα, ρε φίλε, συγγνώμη, εμείς κάναμε πάλι όλη τη δουλειά. Εσύ θα προτείνεις τον κόσμο φάει. Πάλι εμείς θα τα λέμε.
2: Εννοείται ότι εγώ θα πρότεινα κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
3: Έλα, το πιο basic.
2: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μάλιστα μόνο μπουτιά.
3: Αυτό θέλω να σου πω. Εσείς το κοτόπουλο
2: μόνο
3: παίρνετε όλη την κότα ή μπουτάκια?
2: Από όταν πηγαίνουμε στο ακροπολείο. Ας πούμε, πηγαίνοντα στο χορηγό μας εδώ στα Ακρεοπολία Ιερωνημίδης, nice to meet you. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών, ένα λίγο πριν το Παγνί. Όταν πηγαίνω λοιπόν εκεί στο τέτοιο, παίρνουμε ολόκληρη την κότα. Και του λέω να μου την κόψει, όχι σε μπουκίτσα, σε 6 κομμάτια. Σε 4 κομμάτια την κόβουμε την κότα. Γιατί άμα την κόψει πιο μισή, την τρώει την κότα φούρνος. Και βάζει τα κομματάκια μέσα και μετά γίνονται μικρά μικρά. Σε 4 κομμάτια την κόβουμε την κότα.
4: Ωραία, έτσι στα κάρβουνα ξαπλωτώ.
2: Και στα κάρβουνα είναι ωραίο. Αλλά λέμε τώρα για το που λέει.
3: Για το φούρνο.
2: Για το φούρνο. Αλλιώς, άμα το πάρεις, ας πούμε, από κάπου αλλού, παίρνει μόνο μπούτια. Αλλά και το ακροπολείο έχει. Ο Ερωνημίδης παίρνει, έχει μόνο μπούτια. Αν θες να παράγει.
3: Μπούτια.
2: Ναι, αλλά και στα 4 όμως. Κάνε αυτή τη δοκιμή πίσω από αυτό το κόλπο να κόψεις την κότα στα 4. Όχι σε μπουκίτσες. Δηλαδή όχι στα 6.
3: Εντάξει.
2: Στα 8 πως
3: αυτό είναι μαμαδίσκο φαγητό, βέβαια.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για σήμερα Παρασκευή λοιπόν, αυτό προτείνουμε εμείς. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Θα παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέρα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίσου. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: τύχη σου στην παραλία.
1: Λοιπόν, λέω να πάμε να δούμε λίγο Eurovision του Ρουρούν.
2: Εννοείται, άκου, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, τον κολλητό μου. Ένα κολλητό έχω που τον λένε Μανώλη. Εκτός το φουρναράκι, έχω το Μανώλη τον Μιλιαράκι. Κολλητός.
1: Α, ναι, πραγματικός.
2: Αδερφός.
3: Πραγματικός.
2: Τα φιλιά μου, να του πείτε τα φιλιά μου. Μου λέει καλημέρα, Τιτανομέγιστε. Είσαι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Κρήτη. Ευχαριστούμε, Μανώλη.
1: Εμετικό.
2: Μα καλά τα λέει ο άνθρωπος, από το Χουδέτσι είναι ο άνθρωπος. Δεν θα μπορούσε να πει
1: πραγματικά
2: άλλα λόγια για μένα. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, τον Δημήτρη, τον Ντινάκη, τον κολλητό με εδώ πέρα, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής. Είδα, λέει, τη Μάνια τη Δανδουλάκη στο δρόμο. Είναι πραγματικά μια κούκλα.
1: Ευχαριστώ! Λέει, ναι. Μου βγάζουν τη διάθεση, ακροατέ.
2: Ναι, ο Δημήτρης μου στείλε εδώ μήνυμα. Μου λέει, μήπως ξέρεις κανένα καλό οφθαλμίατρο να πάω, μου λέει, αυτή την περίοδο.
1: Αν
2: γιατί.
1: Αχαθείς.
2: Όχι, το γράφει ο άνθρωπος, μου λέει, ξέρω το, του λέω ένα καλό, άμα θες να σε στείλουμε. Σε λίγο θα παίξουμε το καινούριο τραγούδι από τον Νίκο το Μακρόπουλο, που λέγεται Επίθεση.
1: Επίθεση. Ναι. Αυτό βέβαια τώρα.
2: Που κάνω την προσωπική μου ταπεινή άποψη.
1: Ταπεινή, ναι.
2: Δεν θα έπρεπε να βγάλει τραγούδι το οποίο λέγεται Επίθεση.
1: Γιατί όμως.
2: Γιατί
1: είναι. Γιατί είναι ατάκα του Θοδωρή.
2: Είναι
1: αυτό,
2: ατάκα του Θοδωρή Φέρι.
1: Ατάκα.
2: Γνώμη μου, εγώ που τον αγαπάμε εδώ το Μακρόπουλο κτλ. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να βγάλει τραγούδι.
1: Εντάξει, εγώ αγαπάω πιο πολύ το Θοδωρή.
2: Εγώ λέω την άποψή μου. Δεν μπορώ να έχω άποψη, ρε φίλε.
1: Μπορείς.
2: Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να βγάλει τραγούδι που το λένε Επίθεση. Από τη στιγμή που είναι ατάκα του αλουνού, που αυτή τη στιγμή ο άλλος είναι
1: με
2: στα
1: σουρανή.
2: Με σουρανή, ναι, είναι στα πολύ πάνω του. Δεν είναι ότι είναι μια ατάκα, ας πούμε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, που την έλεγε ο Σφαγιανάκης πριν από 150 χρόνια. Να πω εντάξει. Αλλά είναι μια ατάκα που είναι τώρα, ρε φίλε, στο τέτοιο. Λοιπόν, έλα, θα πούμε για Eurovision. Πες ένα τραγούδι που θέλεις να παίξουμε για την Eurovision. Δηλαδή πριν μας πεις για την.
1: Ένα τραγούδι της Eurovision, θα σου πω.
2: Ένα τραγούδι της Eurovision.
1: Ρε φίλε, εμένα το αγαπημένο μου πάντα είναι, ήταν και θα είναι το My Number One. Εγώ ανατριχιάζω που το πω. Γιατί θυμάμαι που ήμουν πολύ μικρό παιδί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν κερδίσαμε τη Eurovision. Το 25 δεν την κερδίσαμε.
2: Ποιο 25, μωρή, 25 έχουμε τώρα.
1: Το 2005, συγγνώμη.
2: Έχει μπερδέψει η Μάνια εδώ πέρα.
1: Το 2005.
2: Τα ζαχαροπλαστεία με.
1: Το 2004, λοιπόν, εμένα από μια πάρα πολύ γνωστή επιχείρηση είχε πάει ο μπαμπάς μου και μου είχε πάρει ένα μπλουζάκι όταν κερδίσαμε το Euro. Που ήταν η ελληνική σημαία με στρασάκια.
2: Σωστά.
1: Το 2005,
2: σωστά.
1: Λοιπόν, που κερδίσαμε τη Eurovision.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μου έκανε το μπλουζάκι αυτό και πήραμε ένα.
2: Α, δεν σου έκανε το μπλουζάκι αυτό.
1: Αφού από μικρό παιδί ήμουν πολύ ανεκτικό.
2: Άρε Μάνια, άρε Μάνια. Έλενα!
1: Να κάνω χορογραφία.
2: Ναι, ναι, ναι, σήκω, σήκω. Ας τραβήξουμε βίντεο, σήκω, τράβα τη βίντεο, τράβα τη βίντεο. Ένα, δύο, τρία.

0: Λοιπόν, έλα, για λέγε τώρα για την.
1: Πες το τραγούδισε όλο πάρα πολύ, με πολύ ωραία αγγλικά.
0: Εννοείται ότι το τραγούδισε όλο.
1: Και τη θυμάσαι, ρε παιδί μου, τη θυμάμαι σαν εχθές την Παπαρίζου.
0: Εννοείται.
1: Και όμορφη ήταν, πανέμορφη.
0: Και τώρα είναι.
1: Και τώρα είναι κούκλα.
0: Ναι, και τώρα.
1: Κούκλα,
0: είναι.
1: Κούκλα.
0: Μα νομίζω ότι η Παπαρίζου χώρισε.
1: Άντε πάλι, εδώ πάλι.
0: Εννοώ.
1: Όπου να είναι, θα κάνει τα δίχρονα.
0: Ναι, ρε παιδί, με εννοώ με τον δεύτερο γάμο τη. Με το δεύτερο.
1: Δεύτερο γάμο δεν είχε, ένα γάμο είχε.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό που τα είχε τώρα πριν από λίγο καιρό.
1: Μετά που χώρισε, πήρε διαζύγιο, είχε σχέση.
0: με ποιον. Ένα γάμο έχει. Δεν έχει,
1: ναι,
0: με τον
1: μου.
0: Τόνι Μαυρίδη δεν έχει παντρευτεί.
1: Όχι, όχι.
0: Με τον άλλο παντρεύτηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον άλλο που παντρεύτηκε χωρίσαν όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουν περάσει 2 χρόνια.
1: Περίπου.
0: Τέλος πάντων, δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι.
1: Κουτσομπολιά, να με πιστεύεσαι.
0: Νόμιζα ότι ήταν πιο σύντομο, πιο μικρό το διάστημα. Τέλος πάντων, για πες για την Eurovision.
1: Λοιπόν, να κάνουμε μια υπενθύμηση. Έστειλα. Όπα. Να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι είναι ο ημιτελικός, ο πρώτος, Τρίτη, 12 του Μάη.
0: Ναι.
1: Εκεί είμαστε και εμείς, νομίζω είμαστε στο νούμερο 4, αν δεν κάνω
0: ναι,
1: λάθος.
0: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
1: Ναι, ρε φίλε, και αυτό ξεκινάει 9 η ώρα και εγώ σχολάω. Θα με κάνει τώρα να κλείσω νωρίτερα το μαγαζί να δω τον Ακύλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 12 του μήνα ο πρώτος ημιτελικός, 14 ημέρα, Πέμπτη ο δεύτερος, μεγάλος τελικός το Σάββατο 16 Μαΐου. Και θέλω να σας πω ότι βλέπω την Ελλάδα και πραγματικά ανεβαίνει στα στοιχήματα. Εχθές μου πέταξε ένα βίντεο στο TikTok με τον Αλεξάνδρ Ρίμπακ, το θυμάσαι με το βιολί αυτό το παιδάκι.
0: Ναι, το είδα, ναι.
1: Ναι, που έκανε. Παιδάκι, εγώ χαζί. Τέλος πάντων, αυτόν κύριο πλέον έκανε ένα πολύ ωραίο remix. Το άκουσες?
0: Ναι, έπαιζε το φέρτο και από πάνω και έκανε
1: βιολί.
0: Το βιολί αυτό που όταν ήταν, είχε πάει στην Eurovision.
1: Ρε Σιμάνια. Ήμουν ερωτευμένη μαζί του.
0: Εσύ που έχεις. Αλλάζουμε θέμα. Εσύ που έχεις μαγαζιά, ρε Σιμάνια, και λες τώρα για τις 9 η ώρα, ας πούμε, που κλείνεις και τα λοιπά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται, ας πούμε, 9 παρα 2.
1: 9 και 4.
0: Και εσύ γιατί είσαι ανοιχτά ακόμα στο 9 και 4?
1: Γιατί εγώ, ρε φίλε, μπορεί να τύχει να κάνω μια δουλειά στον υπολογιστή. Μπορεί να τύχει να καθαρίζω. Μπορεί το οτιδήποτε.
0: Ναι, και δεν έχεις κλείσει την πόρτα, δεν έχεις κλειδώσει, ας πούμε, κτλ.
1: Όχι, δεν κλειδώνω εγώ.
0: Α, και έρχονται, ας πούμε, 9 και 4.
1: Γιατί κλείσιμο κάνω πάντα εγώ και να υπάρχει πάλι στο μαγαζί. Δηλαδή,
0: ναι,
1: κλείσιμο
0: ναι,
1: κάνω
0: ναι.
1: εγώ.
0: Όχι, απλά ρωτάω, ρε παιδί. Δηλαδή, δεν έχουν χρόνο καθόλου τη διάρκεια τη ημέρα και έρχονται στο κλείσιμο 9 η ώρα, 9 και 5 ή 9 παρά 1, ας πούμε.
1: Αυτό σημαίνει πάντα.
0: Πάντα, ε.
1: Πάντα, πάντα. Όπως και το μεσημέρι που κλείνουμε 2 η ώρα, ας πούμε.
0: Και, ναι.
1: Μπορεί εγώ να κάνω δουλειές. Έχοντα μου πει και εμένα πελάτη σαν 2,5 ώρα.
0: Εσύ για πες και σένα.
2: Μπορεί να δουλεύουν, ημέρα συνέχεια έρχονται.
0: Αυτό λέω, μα ερώτηση κάνω, ρε παιδί μου. Μπορεί να δουλεύουν και έρχονται με 9 και 5 να ψωνίζουν.
1: Εγώ, α πούμε, έχω πάρα πολλέ πελάτε που τα κορίτσια μου δουλεύουν σε άλλα μαγαζιά. Υποσυνεννόηση βέβαια, μπορεί να μου στείλει να σου πω θα με περιμένει, θέλω να πάρω αυτό. Εννοείται να το
0: πάρω. Κατάλαβα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι μείνετε εδώ.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blender Σενκόρια Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
7: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
6: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
7: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
8: Πω πω, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω πω, τα σπάνε μπρο.
9: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
4: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.

0: στον 5,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 11 παρά 20. Να στείλω την καλημέρα μου στην Τεχνοτέντ Νάθενας, στην Art Glass Νεόπουλος, στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και βέβαια στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory.
2: Να πούμε την καλημέρα μας και στην Mediastrom, στο Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκης, στο Λαβύρινθο Σιμέντ Χολ στα Πεζά Ηρακλείο και φυσικά στο Κακάο Pastrian Bakery.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε, είπαμε, το καινούριο τραγούδι από τον Νίκο Μακρόπουλο και θα παίξουμε και το τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στη Μάνια.
2: Ποιο.
1: Και αρέσει και στους ακροατές, το οποίο, το τραγούδι, λέω, το παιχνίδι.
2: Α.
1: Το οποίο λέγεται Find the Rewind.
2: Ναι, αλλά χθες δεν ήσουν πολύ καλός.
1: Γιατί δεν ήμουν πολύ καλός?
2: Γιατί το βρήκα το άλλο κατευθείαν, το πρώτο του τραγούδι, μετά. Εντάξει τώρα.
1: Τι έβαλα το. Άρα. Αν πας με άλλη, θα σου πω το κεφάλι. Δηλαδή. Πού είναι το κακό,
2: δεν πήγε
1: δηλαδή
2: το μυαλό μου.
1: Ναι, δεν πήγε το μυαλό. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω με κάτι εύκολο. Άκουσε με. Θα ξεκινήσω με κάτι εύκολο σήμερα.
2: Ναι.
1: Ευελπιστώ να το βρεις. Αλλά και δεν ξέρω δηλαδή, γιατί δεν είσαι και πάρα πολύ καλή σε αυτό το παιχνίδι. Και λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το Find the Rewind, το παιχνίδι, να το εξηγήσουμε και στο Μανώλη. Μπορεί να το ξέρει, τα ακουστικά, μα θε να παίξει.
3: Ξέρω, σα ακούω, σα ακούω.
1: Α, μα ακούς. Μπορεί να το παίξουν και οι φίλοι ακροατές εδώ από το σπίτι ή από το αυτοκίνητο, το θέμα ή από τη δουλειά. Το θέμα είναι λοιπόν ότι παίζουμε ένα τραγούδι το οποίο παίζει ανάποδα. Βάζουμε ένα τραγούδι το οποίο παίζει ανάποδα και καλείστε να βρείτε ποιο τραγούδι είναι.
2: Ναι.
1: Σήμερα, εάν καταφέρετε και το βρείτε, το δώρο που θα κερδίσετε είναι 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα στο Las Vegas.
2: Ωραίο.
1: Το σημερινό δώρο είναι αυτό. Εντάξει. Να ευχηθώ. Γελάει όλοι. Γιατί γελάς?
3: Όχι τίποτα, εντάξει.
1: Κάτι θυμήθηκες.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Το τραγούδι λοιπόν είναι αυτό εδώ, Μάνια.
2: Παντελής Παντελίδης, το φίδι είναι. Όχι, όχι, όχι.
1: Ρε φίλε, μα είναι τώρα δυνατόν. Πράγμα, πες μου τώρα.
3: Είναι πολύ καλή.
1: Μα είναι τώρα δυνατόν.
2: Ναι, ήταν ρε. Ναι, ρε φίλε.
1: Μα πού το κατάλαβες ρε Σημάνια τώρα?
2: Θα σου εξηγήσω.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Είναι κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή,
1: ναι,
2: που είναι γεννημένοι χωρισμένοι,
1: ναι, ναι.
2: Κράτα αυτό που θα σου πω,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Όλα αυτά τα τραγούδια τα έχω τραγουδήσει γελώντας, κλαίγοντας, μεθυσμένη, ξεμέθυστη. Τα ξέρω και μπορεί να το έχω πει και εγώ έτσι ένα από τα καμιά
1: φορά. Αν είναι δυνατό ρε Μάνια, δηλαδή ειλικρινά.
2: Και με τον Παντελίδη έχω και έναν έρωτα εγώ,
1: ναι,
2: είχα όλα τα CD.
1: Ειλικρινά, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μα ρε φίλε, δεν έχω βάλει ένα τραγούδι και μόνο εχθές, ας πούμε, που έβαλα το Αν πας με άλλη, θα σου πάω στο κεφάλι από την Μπέγκη Ζήνα, από το πρώτο της τραγούδι που δεν το βρήκε. Εντάξει, αυτό είναι το.
2: Είναι, θα σου πω κάτι.
1: 1800
2: είναι.
1: Επειδή
2: ακούω πάρα πολύ μουσική και όντως από μικρή είχα όνειρο να γίνω ραδιοφωνική παραγωγός. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, παρακάτω, ναι.
2: Μην ξαμιλήσει.
3: Σου εύχομαι να κάνει όνειρο πραγματικότητα.
1: Και εμείς σου ευχόμαστε να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα κάποια στιγμή.
2: Δεν είχα. Η ευχή μου βγήκε λάθος. Δεν την άκουσα ο Θεός καλά. Τέλος πάντων. Τα ξέρω τα τραγούδια, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ τα ακούω τραγούδια, τα τραγουδάω. Άμα τα ακούσω ένα τραγούδι δύο-τρεις φορές και ρίχνω το τραγουδό, το μαθαίνω να παίξω.
1: Λοιπόν, μου στείλανε εδώ. Καλημέρα, μου λέει, να πεις στη Μάνια να τη ρωτήσεις κάτι, μου λέει.
2: Όχι, ρε φίλε, τώρα που φτιάξει διάθεση, άμα ανέκδοτα πάλι και βλακίες.
1: Πώς λέγεται αυτός που φυλάει, παύλα προσέχει τα τυριά. Σεκιούρ τυράς. Σεκιούρ τυράς. Έλα, καλό ήτανε.

0: θα παίξουμε άλλο ένα τραγουδί λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
1: Τώρα που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι μου έκανε και χθες. Γιατί είναι πονηρό.
0: Δεν είναι δύσκολο. Είναι 11 παρα 10 η ώρα, ημέρα Παρασκευή, εδώ στο Music Club 105,8. Το τραγούδι είναι πανεύκολο. Πανεύκολο. Ευελπιστούμε να το βρείτε, να το βρουν και οι ακροατές. Να θυμίσω το δώρο βέβαια για σήμερα. Αυτό που δίνουμε είναι 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα στο Las Vegas. Μεγάλο δώρο, κυρίες και κύριοι. Μα δεν μπορούσε να τόσο
1: μεγάλο. Μα δεν είναι η παραγωγή. Είναι large.
0: Ένα τόσο μεγάλο σταθμό.
2: Μήπως είναι στο Las City,
0: όχι. Όχι, δεν είναι στο Las City, είναι στο Las Vegas. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλή επιτυχία, Μάνια Δανδουλάκη και φίλοι ακροατές. Το τραγούδι είναι αυτό εδώ.

0: κολλήσει με το όνομά του, ρε φίλε. Αυτό που ήταν τρέχανε στα δικαστήρια. Πείτε μου το. Πείτε μου το όνομα, πε μου. Που έτρεχε που δερνόταν με τη συντροφό του, με τα βρίσκανε χωρί να τα βρίσκανε.
1: Θέμη.
0: Ο Θέμη ο Αδαμαντίδη είναι το στην καρδιά.
1: Φίλε, αν είναι δυνατόν.
0: Αν είναι καρδιά. Σας λέω αυτό γιατί άμα μου βάζει τώρα δεν υπάρχει τραγούδι χωρισμού να μην το ξέρω και έρωτα. Δεν γίνεται.
1: Μα δεν είναι τραγούδι χωρισμού, αυτό είναι τραγούδι αγάπης.
0: Τι λες ρε.
1: Αφού λες την καρδιά, σ' αγαπάω στην καρδιά και τέτοια.
0: Σαν τη σκιά στην καρδιά.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Όλα τα ξέρεις, όλα τα ξέρεις, μάνια.
0: Θα κλείσουμε την εκπομπή, τι θα γίνει.
1: Περίμενε, μην βιάζεσαι.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Νιώθω πίεση.
2: Αφού σ' αρέσει.
1: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Music Club 105,8.
5: Αυτά που λέτε για σήμερα.
6: Άκου τώρα, άκου τώρα.
5: Λοιπόν, περάστε καλά, περάστε καλά. Μάνο, πέρασε καλά.
6: Πάντα εγώ ψέματα καλά, δεν λέω στους ακροατές. Πέρασα χάλια και σήμερα.
5: Μάνια, πέρασε καλά.
6: Όχι.
5: Ωραία. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία.
6: Πόπο, έχει κάνει και μελανιές κακομύριδης, μοίρε.
5: Ναι, ναι,
6: στο μπρατσάκι
5: ναι, ναι, ναι.
6: σου.
5: Στο μπρατσάκι μου, ναι,
6: παιδάκι μου.
5: Σκοτώθηκα, αφού σας το είπα.
6: Παιδάκι λοιπόν, μου, τέλος πάντων. Το μάτι σε έφαγε.
7: Να
6: το πηγήσω, να
5: ναι, δώσουμε ένα φυλάκι να.
6: Έλα, λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Φεύγω, πάω. Money the Clothing Bar στη 1821 στο αριθμό 62. Σας περιμένω και σήμερα και αύριο και κάθε αύριο. Μπείτε και με την Bridal Story στα κορίτσια μου. Έτσι που θέλετε να ράψετε ένα νηφικό, ένα φόρεμα. Γίνεται ένα χαμό σεζόν. Οπότε στείλτε μου μήνυμα γιατί. Περιορισμένες ημερομηνίες.
5: Παίζουμε το καινούριο τραγούδι από τον Νίκο Μακρόπουλο που λέγεται Επίθεση. Το καινούριο τραγούδι. Θα πάμε σε διαφημίσεις και έρχεται η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου να σας κάνει παρέα μέχρι τις 2 το μεσημέρι για τις επόμενες 3 ώρες. Η Κωνσταντίνα και καμιά φορά όπου το θυμηθεί έρχεται μαζί της και η Άρτεμις.
6: Έλα μωρέ.
5: Εντάξει, ευχαριστούμε. Γεια σας τώρα.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home. Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών. Σφραγίδα αξιοπιστία.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Πρόσεξε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Μάρτις. Προϊέταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο.

0: Άιντζε Παναγιώτης Μάρτης. Πρωίε τα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

Πίσω από μένα μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο, ανέκδοτα, καιρός, κουτσομπολιά

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: F4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: και Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Marty's Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλια! Yeah.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: af 4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Πανάγιε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: de DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: af 4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Yeah!

0: Este DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Κάτσε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: και Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Te DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: De DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Dije Panayotis Martis. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλια! Yeah.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο. Yeah.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία.

ξεχάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Άιτζε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: και Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλια! Yeah.

Σα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Πάρτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Μάρτις, Μάρτις.
1: Προϊέταμε δεκα.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Γέλιο, ανέκδοτα, καιρός, κουτσομπολιά, αφιερώσεις.
1: Και πάντα μόνο επιτυχίες.
3: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Αγγελίτζε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: de DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah.

0: Παναγιώτης Μάρτης.
1: Προϊέταμε δεκα.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Yeah!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: έφυγε.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.

0: De DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,